ούτε πιστεύεις τόνο ότι είναι με φάκι. Μη φάλεις, μη φάλεις κακοσκηνά του το κόπτσε να τρώει να Ιούβα φούσταν за кое ты плачешь, а я се смею. Не фалиш, как солза на око, не фалиш да болка, барем погрешка да се явешь.